με τσοντίσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάεστ κατσετσάν, φάεστ ουι. Τέτς, οχιάν. Κάποιοι που σήμεν, κάποιοι ώρα, κάποιοι δίτιν.

Πού έλαξα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουατ. Κοντά είδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμινε πλάζ. Club FM. Cap Everton.